0: απάντηση και με έναν κοντελέτιο.
1: Παραχαμένο λέτιο αν πιλούν για μεσταχήν. Της έτοιμα παγιό. Μου μου θυμούλε 24 φορμόνα χαίχα του πάπη. Και δεν κοχλαλένια ανοιγού μου.